Κάτι μάσκες σε σκηνή, ζαστόρι πάνω, κάτι πιέσμα ούτυχνε. Η ούρε κατ' στάνει,